φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκτο κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντιωτόλαντ και τσιά ζελελε. Να εκφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου, σαν το φόιο.